Κοιμός γιονγκόν κορόσου τύπιωσα βορό βορό. Μπαλούμπουλ κατά νηροπίτων κάτι. Τρακούμε τρακατήν πιμόνια ουρπουνάκι.